Ξεκινάμε με φωτιές να βρούμε δρόμο. Έξω από σύνορα και νόμο. Η έκλειψη είναι κοντά και θα τη δείτε. Θα γεμίσουμε με μπαρούτι το χρόνο. Αν αποσβήνουνε σιλήνες εναλλάξεις. Βασόμαστε στα φετρικά μας όνειρα με πέτρες στις τσέπες. Κι αυτό νιώθω μη ρωτάς. Είναι νύχτες και μέρες που τις νιώθω σαν αίμα στις φλέπες. Θα γίνουμε ό,τι φοβάστε πιο πολύ.